0: Μπράβο ρε Τζιλιάνα, τι φωνάρα είσαι, πέρμασα άλλο ένα. Πέρμασα άλλο ένα ρε Τζιλιάνα, φωνάρα, έλα πάμε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Σας αγαπώ πολύ. Σας άρεσαν τα ελληνικά μου? Να σας πω άλλο ένα. Έτοιμοι, παιδιά! Φύγανε!

0: Σας λατρεύω.
1: Να ξανάρθεις, Γιουλιάνα, να ξανάρθεις.
0: Θα τα πούμε ξανά πολύ σύντομα.